Ποιος τη ζω, βασίζομαι ρο. Η κούκλα πιστεύω, όλα μαζί με τον. Ας μη μ' ακούω.